0: Το βατσί γουέντε μα από μεού Τσοπίγγα μολύ Τσοπίγγα μονιέν και μαϊ Το βατσί γουέντε μα από μεού Κομε αρκίν το αβί Κομε λελού λαβί Κομε γινάρου μένα.
1: Escuchas Radio Curruz. Entrevistas, información, transmisiones en vivo, música y más.
2: Como hoy, siempre se levanta la nueva fuerza.